0: πάκι νυχτά διαβαντήσου, σαν λεζάνα κατάλα της κουρτήρας απαντήτη. Την του που βαθήκε μα τα καρύ. Την του τα κουάν μη σακάστηκε αμύω. Την του που βανάω τη μην φάλα λανασί, φάταν ζάνα λαλαντάσα. Είχαν τα τάνα σπίτια, μη στρατώ, δεν τα τάνα ρέδι θα υποκατώ. Την του ραμπάβα τα βαλτί, ράντιο φύσιλα ζαντάρα μαλάνα σπίτια εκεί. Βαουτούγαν ανθόβαν. Την βάστούαν οι ακούνα να ρίτα ρίτς. Δεν παρή τα έκανε πέρα να μη σιάστη. Ρε βαιάστε αντίν ανεμ τη σύρκη αν τη τάφου ανεμ. Ανεμ μη του έρναν οι αζίνα τόλα νουβιάν κιού. Κουκου φόβη τα όλνα ρίου. Φατσμάνα την πίπη. Είμαν κατά καχύρα του. Κουκου κου ας τα καίδα ρίτα ρίτη. Του πτήτα υπρές τα ρίου. Ρέι την κελέ να μη... Να μη φτιάρα καρά να μη φαπαντιάρα να μη άσαν αντιμάντ. Του πανεύουν πάνω στην ακούνα νόμι σε ρίβα. Είμαν κατά καχύρα πίπη.
1: Είδας νίζαν πίπη, αν του παλάντ.
0: Είδαν πίπη, φκύρ μάθια ο.
1: Φκύρ μάθια ο.
0: Για τούν τα βαναρεμιάνε καθέ πανού που μάσχου.
2: Σότα τσαντού. Του
0: βαναρεούν τη μένου απιφαλήνε. Για τούν τα βαλδερέ τα μάιν κουτιά βάλ. Ντρίνταν η ακούνα να ρίτα ρίτς, για πίνα να κράει.
1: Είναι.
0: Αντού βαλάν τα ονορή, για τούρτο αν πίπι, εμανούκαν. Εν τούπ. Τη μακασίτα καντρίνρα, την ράτ τούλου αν μαθνάτα ο τίκε ρίτς. Πούκου φοβε τα ούλον πούν να μπούμα να πει ρίτα ρίτα σε μαΐν. Σαγιά, γίνου παπάρα φλάς. Κουκού αν ραματούσουν τα κρυφία ρούβεν αν δεκεί βιού την Κριστιάν άρουν κομίτη ρε τα ρετώ τη αντίν. Εμβάρλη του λουάν Σάββατα ο Σιγιαρέτα. Του νουν να ο Σιγιαρέτα κουν φιαντάν αν Ιησούς Κριστί. Μακασίτα και...
1: Μακασίτα καν βιβιάνκου. Εύα, τα φιτζανζένι να ματσίκια μανάζα καντώσα στήκια ρίζα μα του.
3: Ρε πιφαλίνο.
2: Μάρα πιφαλίνα του τουρίβο.
3: Ιώμα. Μέρα παναρέω μνε να ραντζίσους.
1: Μέρα παν του τουρίβο μνε να ραντζίσους.
3: Αγκάτα καγίρ.
1: Ήνες.
3: Ήραν κοράλα σε τέρα σαν άριο ταΐου. Ήρανε... Ούτου. Ήρανε σκούτου.
1: Σαν national σκουτ.
3: Ατούλτσου ανι ανκούνοκ. Ατούλτσου αν αρερείτο ομ στιτιό.
1: Σότσα τούκ.
3: Ατούλτσου αν τουτουάινα μαμα φατούκ τάν. Ατούλτσου αν φιάζ. Ατούλτσου ανι φαναμπίνα σιφινιάβα να τεβάτ. Ατούλτσου ανι κριστιανα ρέτσο ομ νεφέλε μαμα βαλαφάτ. Τον Τσμανούκα να μαμαλίζει. Τον Τσουανφό, καρύτη το πανατόφαν, είναι κανένα ρίβ, είναι πουτσα ρίβ. Τον Τσουανφό, μανί, ο καρύτη, αντραντή. Τον Τσουανφό, πιέντα, δεν φύλλα σαν σαραρίρ. Τον Τσουανφό, φαλίνα με αρχαμπτή, σου, μακασίτα κανένα ρίβ.
1: Μάγκα ζητζακανίτου του ρίβου, Ιάνκου.

0: Αλλού για τον Τιάβνα Μσέκα. Αλλού?
1: Μα είναι ο...
0: Σαϊάνε κοιά.
1: Αι, μίλανα.
0: Ιένε κοιά. Άφα καφέν και αμσαπούτς.
1: Αμσαπούτσι... Α... Μα κάνεις εκεί?
0: Μα κάνε αμλε τώρα να είναι σαν τζι είναι κοιά. Λεν φάνε να τσικιά βολού αντζιν.
1: Αι... Α... Γε, ούτε νιάφακα.
0: Λένε μπέγκαλο είναι μούρν τραμμάσνα. Τεμπα τούγα εκεί τεμπα ρεζερφε. Και λέω αμνι φεσάντζι ως αέα.
1: Γένια ρε. Γε, αούφα... Τούγα φαν τα όλα που γιάρκα φένα καφίνα.
0: Γε, αλλού σαμ τούγα φάτε μαντζάναν τα όλτσι.
1: Γενιά ρουκέ και α, μέτς αι.
0: Σαν τον παφέτο πέρα και αμνούτε μέτς τσάρα.
1: Εν μάρουν. Όφατε να μέτε και σαϊά.
0: Σαϊά σφα φελούμα λουν τζίφαν πολλά με και νόνο σαβάτσα και λα το τσάν κουάι.
1: Γενιά, αμνιού μιώνα.
0: Υιό.